0: 节约，梦幻如画，比烟花更绚丽更震撼。内蒙古广播电视台与内蒙古交通集团联手，用无人机为您演绎空中柔美的浪漫与传奇，炫幻星空，燃动内蒙古。
1: 听不到下的，我能听出去哪里听得出？还有很多很多很多很多。
2: 嗯，听不到，我那不好听，我能
1: 听。能听到。
2: 这白人歌儿在听到，听到，听到，听到。
1: 漂亮的对吧？
2: 比漂亮的好，我耳朵别让我听到。
1: Үрін авир, нүгөөні даа тұхчаны жөне амартын сахарғы чинүй орға.
2: Түрі хийгөө барсан?
1: Хэн жүжі даа жүб бұрғын үүч хүүгөр, түрін хийхэн тэд хийгөө ямарар бүйна даа. Жүб хийг хүүгөр.
3: Цао юан шан да сай ма, зай чэн лу вэй гэн шы кай шы. Сөйі тоу итян хуан шан,宝乐尔和嘎查的几个调教师就约好了，今晚不到会场附近住，明天怎么看地势。他们拉着马往巴彦乌拉嘎查走。开了一个小时的车，他们到了山脚下，把马拴好，准备过夜。对赛马人来说，露营是常有的事。那达慕是草原的盛会。没有约定，牧民们从四面八方赶来，不是为了看奖牌归谁，只是想看看风里奔跑的快马和马背上的孩子。用牧民的话说，看一眼马蹄扬起的尘埃就够了。杜日斯木吉的父亲保勒尔远远地坐在人群外，他指着远处给孩子看赛马的路线，那里有弯道，有坡，有黑马没跑过的地方。比赛开始了，黑马像风一样，杜日斯木吉伏在马背上没有回头。冲过终点的时候，他是